0: Λοιπόν, να αλλάξουμε λίγο το πρόγραμμα, γιατί ένας φίλος ήρθε από Βουλγαρία και θέλει να ακούσει την καρδιά μου πλήγωσης. Θα το πούμε.
1: Βεβαίως. Εξαιρετικά αφιερωμένο.

0: Πεκούλα.
1: Σ' αγαπώ και μαζί σου θα νοσώ.
0: Η Αμασία Χανάν, έτσι δε Μιχαήλ Σίμω.

μονάχος ξενυχτά. Γυρίζω και μετά να σβήσω σημάδια παλιά, γιατί

Και φεύγω και φεύγω γιατί χωρίς αγάπη ποιος ζει. Και χάνομαι και πάλι και πάω όπου με βγάλει.

Não, porque ela ficava espantada. Oi, Deus, Deus, uma pessoa. Já, cara. Δεν γίνεται να μην δώσω δώσεις κάποιος λεπτό, γιατί μάνα στο κομμάτι. Κάθηκα, κατάλαβες.

Βαριά η πίστα, ε. Διαπίστωσες. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ για το τραγούδι.

0: ξένα.
1: Είναι με το χρέο πάχαια.
0: Φοβάμαι πως
1: έτσι ο Φίσερ Μπιτσού είμαι.
0: Φοβάμαι πως ποτέ δεν σε ξεπέρασα. Για την αλήθεια μέσα.
1: Δεν αυτό δεν είναι σίγλια ακόμα.
0: Φοβάμαι πως
1: μπορούμε να μεταστρέψουμε τη ραδιοφωνία.

και εκεί στο μαγιολιό την άψη. Δαγκώνω τα σκοινιά, τα λύνω και μα τον Άγιο

έχεις δυστυχώς στη σκοτεινή σου τη ματιά, το έχω διαβάσει. Μα σαν περάσει ο καιρός θα ξαναέρθεις δυστυχώς.

Καλησπέρα. Και εμένα μου λείψατε. Μου λείψατε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου για την υποδοχή σας. Ευχαριστώ πολύ.

Τι έλεγε ο Διάκος στον παπά Κώστα? Δεν ξέρω εγώ σας. Μανώλη, άκου να ακούσεις και τσιλιάρισε να δεις. Είναι σοβαρά πράγματα. Είχα σύσει.

0: φίλη μου.
1: את השיר הבא אני רוצה שתשלח לי אלול. צר לי, שמעתי כבר את הרכבת, היא כבר עזבה את התחנה. אנחנו, אם היא פרחו, אנחנו קיימים. בואו נשמע מההתחלה.
0: Ο δίσκος που ακούτε αυτή τη στιγμή έχει τίτλο «Υπάρχω» και γράφτηκε με τη συνεργασία του Πυθαγόρα και του Χρήστου του Νικολόπουλου. Ο τίτλος είναι συμβολικός και αφορά εσάς και εμένα. Υπάρχω, σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωπος, από τον καιρό που εσείς, οι γνωστοί και άγνωστοι φίλοι μου, με αγαπήσατε και με κάνατε δικό σας. Υπάρχω εφόσον εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι εκφράζω τους καημούς, τα προβλήματά σας, την πίκρα της ξενιτιάς, το μόχθο του εργάτη, την εγκατάλειψη, τη μοίρα του ανθρώπου της συνοικίας. Και θα υπάρχω όσο υπάρχουν ταπεινοί, αγνοί και τίμιοι άνθρωποι του λαού. Γιατί μόνο στην καρδιά του λαού ζω. Εκεί είναι το σπίτι μου. Εκεί γεννήθηκα. Εκεί θα πάψω κάποτε να υπάρχω. Σας ευχαριστώ.

0: Άστιγα, γυναίκα αληθινή.
1: Άι, Βενζελίκα. Πασχαλιστερζίζ, μουγδάς, λεχολόβιμ, λεχολόβιμ.

Ζαζόπουλος Παραγουά. Άιντε Ζαζόπουλος. Δύο καρδιές, 2 λεβαβούς.

και μου λεπτά έχουνε και πολλούς πελάτες. Μάγκη να πιστολούει να προσέχει.